σε τρούσι δεν τζις και γαλετών. Νάνι να μου έναν δια τέσου για το δίνε. Μου μου αμπίε μπαμπα μποσκο βαμπα έκε. Μου μου αμπίε μου έγε σύγκο για ουπάγκα. Βέντε μου αμπίε έντε για καλά λεπαβό.